της Βελελέρα Χιάμαρφαντ. Μην καί καλτά ήρνα ρε ο τόμι γιο σου. Είναι οχτών το ειντιβίκαν του λαός. Της γεια. Της Βελελέρα Χιάμαρφαντ. Καί ο Βελελέρα Χμίσα. Μα ρικόρνε το ξελούκο τέτσι ευελ πλάιτς. Είναι φένιξ οπεν άντερ τέτσι. Nou, we blijven wel van je shows genieten altijd. Dankjewel voor de heerlijke, heerlijke, mooie, mooie tijd. En ja, gelukkig blijf je bij Phoenix. Tot later.